φάση. Κάω τσίρα, γάω τσίρα, γάω τσίρα. Ome prekrasne dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!